0: ζένα. Νίε τάστα. Ναι, μία νικόμσινίτσα. Πιούιε, ζένα, η τάστα, η κόμσιε. Α, η δί.
1: Ράδιο Γκόγκ.